0: Ναι, σου είτε μάψη γουάντε, τα ημούνα. Εγώ τα εννοώ, εγώ την έξι γουάντε, τα τσάπτα.
1: Εγώ την έξι γουάντε, τα τσάπτα. Εγώ την έξι γουάντε, τα τσάπτα. Εγώ την έξι γουάντε, τα τσάπτα. Εγώ την έξι γουάντε, τα τσάπτα.